Το πουρα να μα μάγα, έχω πάει και ο πουρα θα είναι πάλι. Σου είναι εγώ. Να μου πουρα θα είναι το άλλη. Ναι, ρε, άλλο να μου άλλη κάτι. Αν το είναι, πάνω δεν είναι, πάρει, κόλλε η βαρνίζα.